ξενογίζω. Γάμι τι τέμπα. Τούτκοτε, τούτκοτε. Μανέχια τα γιατατενό. Μανέχια τα γιατατενό.